επιλογές μου έρχονται σε αντίθεση με όλα εκείνα που πίστευα ότι πιστεύω. Δεν είναι κακό που ξεφεύγω, δεν είναι κακό που δεν νιώθω. Τε σίγουρος να είσαι σίγουρος ότι το ξέρω και επεξεργάζομαι. Το πότε γουστάρω και το πότε κουράζομαι. Εργάζομαι καθημερινά πάνω σε θέματα που μοιάζουν λιγάκι βαρετά. Μα τα δεις προσεκτικά έχουν μια ομορφιά την οποία δεν βλέπεις. Άμα δεν βλέπεις καλά, είμαι καλά.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από εδώ, τη στούντιο της Canal K. Με μένα Γιασμίν Γκουλενρίς είστε στο μικρόφωνο εγώ, στον Ράδιο Κύμα. Σήμερα, δηλαδή απόψε, είμαι εγώ μόνος μου εδώ στο στούντιο. Ο Γιάννης δυστυχώς έχει δουλειές και αργήσει, λόγω αυτών μόνο εγώ θα πήρε το μικρόφωνο και να κάνουμε λίγο το μία ώρα εδώ ζωντανή μικροφωνική μουσική live εκπομπή. Λοιπόν, το θέμα μας είναι πολύ εύκολα, αγαπημένοι ακροατές, γιατί έξω βρέχει και έχουμε ένα θέμα εδώ. Θα έρθει το καλοκαίρι εδώ στην Ελβετία. Είχαμε μόνο μία εβδομάδα πολύ αρκετά ζέστη εδώ, για 34 και κάτι, αλλά μετά σταμάτησε. Και τώρα είναι το, λέμε το normal θερμοκρασία που ξέρουμε εμείς όλα στην Ελβετία, αλλά θα περιμένουν όλα να έρθει το καλοκαίρι εδώ στην Ελβετία. Λογικά ξέρουμε και στην Ελλάδα μας έχουμε καλοκαίρι και έχουμε και πολλές ωραίες τραγούδιες για τον καλοκαίρι. Λόγω αυτών το σήμερα, απόψε το θέμα μας, είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι ένας από το πιο μεγάλο θέμα παντού το κόσμο, που γράφουν ποίημα, που κάνουν βίντεο, που κάνουν φιλμ, που κάνουν κάτι μουσική. Και εμείς θα κάνουμε το, παίρνουμε το ευκαιρία και παίζουμε μόνο καλοκαιρινή τραγούδια. Από τον νησιωτικά μέχρι το καινούριο στυλ καλοκαιρινή μουσική, θα ακούμε όλα αυτό την ώρα. Αν θέλετε να κάνετε παρέα μας, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, είναι 062-834-9080, 062-834-9080. Το κινητό, δηλαδή το τηλέφωνο μας, είναι ανοιχτά για σας. Και τώρα το πρώτο τραγούδι σας αφήνω για όλα σας. Είναι ένα τόσο φρέσκα δισκογραφία που είναι τώρα, το single δηλαδή λέμε, από ένας για μένα πολύ καλός τραγουδίστης, είναι Νικηφόρος Διφουλούκας, και λέει για μας «Καλοκαίρι στην Ελλάδα». Καλή ακροασή και μετά είμαστε πάλι εδώ. Αν παίζει, παίζει τώρα.

Καλά, μέχρι το πρωί δεν κάνουμε εμείς το εκπομπή, αλλά είναι ένας από το hit, το favorite, δηλαδή από μένα, αυτό το season, το καλοκαίρι. Λέω καλοκαίρι στην Ελλάδα, από Νικηφόρος, είναι σίγουρα το πρώτο που ακούτε όλα παντού, στην παραλία, στο beach bar, στην club, τι να ξέρω, στην ραδιόφωνο και κάτι στην τηλεοράση. Ούτε αν υπάρχουν κάτι που παίζει μουσική, σίγουρα αυτό καλοκαίρι στην Ελλάδα θα παίζει, είμαι σίγουρος. Είναι τόσο φρέσκα, είναι από τον 17 Μαΐου, ετοιμάζει το δισκογραφία που είναι έξω, δηλαδή αξίζει αλήθεια, και θένεται και με το φάλασσα και το κύμα, και τα ακούτε την πρώτη στιγμή με το τραγούδι, σας φέρει, σας πάρει, δηλαδή direct, bam, για τον παραλία. Λοιπόν, εδώ, ξέρετε, καλοκαίρι στην Ελβετία είναι λίγο διαφορετικά. Αν θα κάνει πολύ ζέστη, κάνει τόσο ζέστη, να σκάστετε από το ζέστη. Στην Ελλάδα έχουμε πάντα αυτό το ωραίο που λέει, το αέρα που έχει, γιατί λόγω στο φάλασσα. Αυτό λείπει completely εδώ. Έχουμε κάτι λίμνη, αλλά το λίμνη δεν φτάνει και κάνει ένα τόσο υγρό ζέστη, και δεν μπορείτε να καθίσετε εδώ έξω στην ήλιο όταν κάνει ωραία καιρός εδώ, δυστυχώς. Το καλύτερο που υπάρχουν εδώ στην Ελβετία είναι 25-28. Δηλαδή αυτός που κανονικά όλα το άνθρωποι νιώθουν καλά καλά και λένε αυτό είναι το καλοκαίρι της Ελβετίας. Όλα περισσότερο παραπάνω είναι δηλαδή ένα θέμα που είναι από το κλίμα αλλακτική που λένε και δεν είναι τόσο καλά. Τι συμβαίνει αυτό το ζέστη καλοκαίρι για την Ελβετία? Πολλοί πράγματα. Πρώτη, το τουρισμός αλλάξει. Πριν ήταν, ξέρετε, για το χειμώνα που κάνετε σκι και τέτοια. Αυτό είναι λόγος από τον λιγότερο χιόνι που έχουμε, κάθε χρόνια λιγότερο. Συμβαίνει και να έχουμε ένα καινούριο τουρισμός εδώ στην Ελβετία. Αυτό λένε της τουρισμός της καλοκαιριών. Και σιγά σιγά καταλαβαίνουν και τις Ελβετούς και να κάνουν κάτι. Δηλαδή στο βουνό μπορείτε να κάνετε έξω από τον, λέμε, delta gliding etc. Μπορείς να κάνεις και hiking και μπορείς να κάνεις climbing και parkours με την οικογένεια σου, με το παιδιά σου ή μόνο σου. Ας πούμε ασφέλεις που μπορείς να κάνεις έξω, μπορείς να κάνεις. Και ένα trend που είναι την τελευταία δύο χρόνια που είναι περισσότερο που βλέπουμε είναι το overtourismos εδώ στην Ελβετία της καλοκαίρης. Δηλαδή πριν δύο εβδομάδες, πριν ήμασταν με το ξαδέφος και μαζί, με τον Γιάννη μαζί έξω και κάναμε ένα grand tour της Ελβετίας, grand tour de la Suisse, υπάρχουν πολύ ωραία ομόρφες spots, αλλά πάντα έχει και τουρισμό. Και ήμασταν με ένα παράδειγμα. Ήμασταν στο Βέρνη, έξω από τον Βέρνη, στο βουνό εκεί, και ήθελαμε και να πάμε για μια βόλτα στο Άρεσλουχτ. Ευτυχώς πήραμε από τον άλλον entry το εισιτήρια μας και δεν μπορούσαμε με το καροτσάκι από το μικρή και να πάμε από εκεί κάτω, γιατί είχε 200 σκάλες. Δηλαδή αλλάξαμε και ήρθαμε από τον άλλο στιγμή το entry west της Άρεσλουχτ, που έχει αρκετά πάρκινγκ και είναι όλα ok με το καροτσάκι και μπορείτε να κάνετε το βόλτα σας εκεί στο Άρεσλουχτ. Αλλά δεν φαντάζεται, είχαμε τα εισιτήρια μας, δεν περιμένουμε ούτε ένα στιγμή, περάσουμε τόσο γκλακ, τσακ, τσακ, και μέσα δεν μπορείτε να κουνήσετε. Δηλαδή είναι πολύ στενό εκεί, λόγος από τον βουνό και το νερό, το ποτάμι Άρε που πάει εκεί. Και από τον κυρισμό είχε πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή περισσότερο από δύο ώρες περιμένουν οι άνθρωποι και να έρθουν μέσα τον Άρεσλουχτ και να κοιτάνε κάτι. Και τι ώρα ήταν? Προσέξτε, ήταν κάτι τις 11, 10.30, 11, κάτι έτσι. Γιατί εμείς ξυπνήσουμε πολύ νωρίς και φύγαμε πολύ πρωί και μην ήμασταν κάτω από τον ζέστη στον ταξίδι. Με τη μικρή παιδί είναι λίγο δύσκολη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα, και κάτι άλλο και διαβάζω δύο μέρες πριν από τον Tourism Office της Ελβετίας, και πρέπει να αλλάξουν το θέση που πώς να πάμε στην λίμνη και πόσο ώρες μπορείς να καθίσεις στο λίμνη και με το ξαπλώσεις και τέτοια. Και αυτό το θέμα έχουμε και εμείς εδώ στην Ελβετία, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Τώρα αυτόν φέτος λέμε το
το, νομίζω το κάποιον δημός της Ελλάδας αργήσουν και να αλλάξουν αυτό το θέμα με το, με το ξαπλώστρες και τέτοια, και να είναι καθαρά και είναι το παραλία για πάντα, για, για πολλές, για όλες ανοιχτά. Και αυτό στην θέμα έχουμε και εδώ σιγά σιγά στην Ελβετία, σε λίγο θα, μετά από το τραγούδι, ένα καλοκαιρινή λόγικα τραγούδι. Ακούμε από τον Άργυρος Κωνσταντίνος που άκουσα σήμερα και γεννήθηκε την κόρη του, συγχαρητήρια από εμάς, ήταν φοβερός ο Άργυρος εδώ στην Ζηρίχη. Το καλοκαίρι μας από Κωνσταντίνος και σε λίγα είμαστε πάλι εδώ. Καλή ακρόαση.

Είναι πάρα πολύ ωραία. Μένα μ' αρέσει ο Κωνσταντίνος Αγγερός, πάντα μ' αρέσει. Αλλά αυτό το τραγούδι, ξέρετε, έχει άλλο ρύθμο, δεν είναι τόσο βαρύ και είναι γλυκούλι το μουσική. Και έχουμε καλή νέα από τον Αγγερό, ας πούμε αυτό που σας το είπε. Λοιπόν, στην Ελβετία με το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε εδώ όταν κάνει ζέστη? Λογικά όλα το άνθρωπο εδώ μαζέψουν τα πράγματα και θα παίρνουν το μαγιό τους, κάτι πετσέτες, κάτι πικνίκ καλάφια με κάτι ωραία πράγματα που να τρώτε και να πείτε και πάτε direct, straight, ping, για την λίμνη ή για το ποτάμι. Το πιο όμορφη, λέμε λίμνη με τον παραλία που έχουμε εμείς τύπος Ελλάδας, δηλαδή άσπρο άμμος, έχουμε εδώ στην Ελβετία. Έχουμε και το πιο μεγάλο γλυκά λίμνη παραλία από την Ευρωπαία είναι εδώ στην Ελβετία. Δεν ξέρετε, αλλά είναι έτσι, αλήθεια. Και αυτό είναι Plage de Salavou στο Μούρτενσι. Το Μούρτεν είναι μικρή πόλη πριν το, μετά το Φριμπούρκ, πριν το Πάταλια των Λοζάνι. Είναι ένα μικρή λίμνη και εκεί έχει το πιο μεγάλο καθαρά, δηλαδή φυσική παραλία της λίμνης από την Ευρωπαία. Είναι εκεί μέχρι τις 1 χιλιόμετρο παραλία στην Plage de Salavou στο Μούρτενσι. Δηλαδή αν θέλετε να έχετε κάποιον, νιώθετε σαν είσαστε στην Ελλάδα, όταν δεν πάτε για την Ελλάδα λόγω στη δουλειά ή λόγω στη να ξέρω, έχετε την ευκαιρία και να κάνετε αυτό την εμπειρία και να πάτε για την Plage de Salavou de Μούρτενσι. Λοιπόν, έχει και ένα άλλο πάρα πολύ ωραία, με ένα άμμος πολύ πολύ ψηλή άμμος, δηλαδή με ένα δάσος πίσω. Είναι, αν θα είσαστε εκεί, νιώθετε όχι σαν στην Ελλάδα αλλά σαν στην Καρύμπικη, γιατί το άμμος είναι τόσο ψηλή και είναι πάρα πολύ καθαρά άσπρο. Αυτό είναι στο Νόιενμπουργκερσι, δηλαδή ένα λίμνη κάτω από το Μούρτενσι, το Νόιενμπουργκερσι, που

κάτι θέση και μπορείτε να βάλετε τα πετσέτα σας. Λοιπόν, αυτός είναι το δύο που έχουμε με λίμνη και έχουμε και ένα άλλο μεγάλο λίμνη και είναι από την Ιταλική μέρα της Ελβετίας, είναι την Λάγκο Ματσόρε, το λίμνη, ένα από το τρεις μεγάλο λίμνη που έχουμε εδώ στην Ελβετία, είναι Λίδο Δι Ασκόνα. Είναι περίπου 300 μέτρα μεγάλο παραλία με ψηλή άμμος και είναι ένα από τον αγαπημένη μου που ξέρω εγώ από την Τιτσίνο, Λίδο Δι Ασκόνα, και στο Λάγκο Ματσόρε έχετε το ευκαιρία, και δεν είναι τόσο μεγάλο σαν το Πλάς Δι Σαλαβού με ένα κιλόμετρο, είναι 300 μέτρα αλλά αρκετά, και εκεί σας λέω θα κάνει νόημα και να ξυπνάτε νωρίς και να φεύγετε εκεί πρωί πρωί και να βρείτε τα φέση σας και να βάλετε τα πετσέτα σας και όλα το πόλεπο που χρειάζεται και να κάνετε μία μέρα παραλία δίπλα στο ένα λίμνη της Ελβετίας. Λοιπόν, και έχουμε ένα άλλο λίμνη που λέμε πολλές ξένοι δεν ξέρουν, πολλές Ελβετούς πάνε, είναι το Gäsistrandwiesen. Αυτό είναι ένα ωραία παραλία άμμο μέσα στην βουνό στο λίμνη της Βάλενζη, δηλαδή στο Βίζεν, αλλά το λίμνη λένε Βάλενζη. Είναι ένας από το... Δυστυχώς δεν είναι τόσο καθαρά το νερό, αυτό σας μπορώ να λέω, όχι γιατί είναι βρώμικο τέτοια, όχι καθαρά λέμε, δεν είναι σαν χρώμα, δεν είναι το μπλε μπλε, είναι πιο σκούρο το χρώμα της νερός της λίμνης, λόγος από τον πολλές βουνά που είναι γύρω γύρω, θα δίνει ένα χρώμα περισσότερο μπλε, μαύρο, κάτι έτσι, αλλά καθαρά. Λέμε όλο αυτό το άλλο, Πλάζ Δι Σαλαβό, Ιβονό, Λίδο Δι Ασκόνα, είναι βεβαίως ένα χρώμα τουρκουάζ μπλε, σαν ξέρουμε εμείς από την Ελλάδα. Λόγος αυτό σας λέω, είναι λίγο σκούρο το νερό. Gäsistrandwiesen, στο λίμνη της Βάλενζη, στο Βίζεν. Και έχουμε ένα άλλο που είναι πιο κοντά για μας από εδώ που ήμασταν τώρα που κάνουμε το εκπομπή από τον Άρα. Είναι το Strandbad Mietenke, της λίμνη της Ζυρίχης. Είναι το αστέρι από την Ζυρίχη, λέμε. Έχει ένα ψηλή άμμο παραλία και έχει το λέμε το bar και το beach club σαν ξέρουμε εμείς, γιατί λόγω στο πόλι που είναι λίγο εκεί. Αυτό είναι λέμε, αυτός είναι το top 5 της Ελβετίας που έχουν το πιο ομόρφη παραλία με άμμος της Ελβετίας. Λογικά έχουν πιο πολλά. Έχουμε παράδειγμα στο Λουκέρνι ένα με στο Λίδο που είναι πολύ γνωστό, που έχει και ένα καφετερία μέσα, ή έχει εδώ στο Χαλβίλερσε το Camping Mosen παράδειγμα, και εκεί έχετε λίγο άμμος, ή το Παλδέκερσε. Έχετε αρκετά λίμνη εδώ που μπορούτε να νιώθετε σαν στην Ελλάδα λιγάκι, αλλά αυτό που σας λέω, αυτές οι πέντε είναι αλήθινοι σαν είσαστε στο θάλασσα, λέμε στην Ελλάδα. Έχει και ένα άλλο insider από μένα που δεν γράφει κανένας εδώ, αλλά που εγώ είμαι πολύ ξυχνά λόγω του δουλειά μου, είναι στο Λοζάνι. Στο Λοζάνι λοιπόν έχει το και της Πανεπιστήμιο, της University της Λοζάνι και το EPFL, έχει δικά του ένα ολόκληρο περίπου ένα κιλόμετρο παραλία με άμμος, και το λίμνη βεβαίως νιώθεται σαν είναι της θάλασσα, γιατί ξέρετε γιατί όλα παντού τον λίμνη έχει μύδιες, και αυτό τα φαίνεται, βλέπετε όλα στο παραλία. Αυτό είναι τη Quagga Mussel, λέμε εδώ στην Ελβετία. Δυστυχώς δεν αγαπάνε τόσο πολλά, γιατί αυτές που έχουν βάρκα και πλοίο και τέτοια έχουν πολύ πρόβλημα, γιατί είναι πολύ αγκρεσίφ αυτό
το Quagga Mussel, δυστυχώς. Ωραία για μας όταν μας έρετε στην παραλία, αλλά άσχημα για τον πλοίο, γιατί θα κάνει πολύ ζημιά εκεί. Λοιπόν, θα ξενυχίσω με ένα άλλο τραγούδι. Ήθελα και να ακούμε ένα από τη Μελίνα Ασλανίδου, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Η Μελίνα είναι

περισσότερο 5 χρόνια που δεν ήταν εδώ για ένα συναυλία. Ελπίζω να έρθει ξανά. Μ' αρέσει πάντα η Μελίνα. Η καλοκαίρι αγκαλιά μου λέει για μας, και καλή ακρόση, και λίγο είμαστε πάλι εδώ.

Λοιπόν, αυτός ήταν η Μελίνα Ασλανίδου, φοβερό θέα με την φωνή του και είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, ήμασταν το θέμα με το καλοκαίρι εδώ στην Ελβετία. Τι θα κάνετε όταν κάνει τόσο ζέστη? Σας το είπε κάποιος insider και έχει περισσότερο. Αν θέλετε να κοιτάξετε, παρακαλώ, κάνετε consulting το Google σας ή να ξέρω το κινητό σας, θα γράψετε το Sandstrand San Caribic στις Ελβετίας, θα δείξει περισσότερο τις minimum 12 διαφορετικά ωραία δίμνη που μπορείτε να πάτε. Και λογικά έχουμε και ένα άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε όταν είναι ζέστη καλοκαίρι εδώ στις Ελβετίες. Αυτός που κάνουν οι Ελβετούς, κανονικά οι τόποι, θα πάνε για το βουνό. Αν δεν είναι πολύ πολύ κόσμο στο λίμνη και το ποτάμια, θα πάνε πάνω την βουνό, γιατί όταν θα πάτε πάνω, το θερμοκρασία αναβαίνει κάτω. Δηλαδή έχετε περισσότερο 10 δαθμούς λιγότερο. Αν τόσο πολλά ύψος έχει, τόσο καλύτερο είναι για σας. Δηλαδή αυτός κάνει Ελβετούς, ντόπιοι εδώ, όταν κάνει πολύ ζέστη φεύγουν πάνω για το βουνό, παίρνουν και τα πράγματα, κάνουν το hiking, και αν έχουμε εδώ 30-35, κάτι είναι πάνω 20-25 και είναι μία χαρά. Λοιπόν, αυτός το Ιμπερία έκανε και το Γιάννη κάποιο χρόνια πριν, όταν ήταν και η Καταρίνα Πεφερά μου εδώ, και κάναμε το ίδιο. Φύγαμε για Andermatt και κατά τύχη βρήκαμε το ευκαιρία και να ακούσαμε το Lendler Folks Music Festival στην Andermatt και ήταν καταπληκτικά. Ωραία Ιμπερία και ήπιαμε και φάγαμε μία χαρά. Αυτό είναι ένα άλλο πρόγραμμα που μπορείτε να κάνετε. Έχει διαφορετικά φέστιβαλ της Ελβετίας. Δηλαδή τώρα την καλοκαίρι γύρω γύρω μας στην Κάντον Άργαου έχετε το διαφορετικά Jugendfest. Έχουμε εδώ στο Άραου που λένε Μάγενσουκ. Είναι την πρώτη Παρασκευή από τον Ιουλίου και το δεύτερο Ιουλίου είναι Λέντσπουργκ. Συγγνώμη, και έχουμε διαφορετικά λέμε Glendy, Jugendfest και τέτοια, Luna Parks γύρω γύρω όλα τον Άργαου. Και στο Μπρουκ έχουμε και το Ρούτεν Τσούκ, λένε αυτόν που κάνουν, είναι το πρώτη εβδομάδα σαν το Άραο της Ιουλίου, και αυτός είναι λέμε το τελευταία εβδομάδα πριν το καλοκαιρινή διακοπές από τα παιδιά, θα κάνουν ένα μεγάλο πάρτι Γκλέντι και όλα μας έχουν τα χαρά μας. Δηλαδή παράδειγμα που μένουμε εμείς στο Φιλμέργαν είναι κάθε 8 χρόνια μία φορά ένα Jugendfest, και ακριβώς τις χρόνια έχουν 19 με 21, 3 μέρες. Πολύ κόσμο περιμένουν εκεί, ανοιχτά, πώς είναι, ανοιχτά μέρες που μπορείτε να κάνετε και ακούτε μουσική ζωντανή, live on stage, και έχετε και Luna Park. Δηλαδή αυτό είναι το ευκαιρία σας, θα κάνετε αυτόν και στο Άραο και στο Λένσπουργκ και στο Μπρουκ και στο Στόφιγγεν και τι άλλο, δεν θυμάμαι το ρόλα, αλλά όλα έχουν κάτι στο, μέχρι το Σέον, μέχρι την Αξέρο. Στο Κάντον Άργαου είναι αυτό πολύ, πολύ γνωστό, το Jugendfest. Δηλαδή πάρτε τα ευκαιρία σας, κάνετε και εδώ λίγο βόλτες με την οικογένεια σας ή μόνο σαν παρέα με τις αγαπές σας. Είναι ευκαιρία και να περάσετε και εδώ όμορφα. Και νομίζω αυτό που λένε τώρα όλα στην Ελβετία, θα περιμένουν το καλοκαίρι, α, μέχρι εδώ δεν ήρθε αλήθεια. Λοιπόν, ακούμε ένα άλλο τραγούδι καλοκαίριουν από την Ελένα Παπαρίζο, καλοκαίρι και πάφος, λέει για μας η Ελένα Παπαρίζο. Καλή ακρόαση, σε λίγο είμαστε πάλι εδώ.

Αυτός ήταν Ελένα Παπαρίζου, Καλοκαίρι και Πάφος. Έκοψε πολύ γρήγορα λίγο το μουσική, αλλά δεν πειράσει, γιατί ετοιμάζω κάτι εδώ και διαβάζω πολλές πράγματα. Ήθελε και σας λέω, έχετε το ευκαιρία και να κάνετε το διαφορετικά, πώς λέμε, festivals, και στο Βέρνη έχει το Stadtfest, αυτό ήθελα και σας λέω, το 19 μέχρι 21 Ιουνίου, Ουσι Stadt, Ουσι Fest, δηλαδή στο Μπέρν, στο Βέρνη έχετε το ευκαιρία, και έχει και ένας Έλληνας που κάνει εκεί πάντα το καφέ, είναι το Ντάφνη που κάνει. Σας λέω, είναι, αξίζει σίγουρα και να κάνετε και μια φορά ένα βόλτα εκεί στο Βέρνη. Έχουμε και περισσότερο ένα Γκρίσια Άμπεντ, δηλαδή ελληνική βραδιά, με τον Κρίτεν Γκάρντεν Τούν και Γιώργος Μανικάς, δηλαδή Γιώργος και Ζέτα τραγουδάνε τις 26 Ιουνίου μετά τις 7 η ώρα. Είναι ζωντανή μουσική, και έχετε το Κρίτεν Γκάρντεν, είναι ένα εστιατόριο αν καταλαβαίνετε σωστά. Θα κάνετε info at cretan.garden.ch, Κρίτεν Γκάρντεν, στο Βέρνη, στο Τούν καλύτερο λέμε, το Κρίτεν Γκάρντεν. Θα κάνετε, ακούτε και αυτό. Ας πούμε, και τι βρήκαμε εμείς, κάποιος... δεν θυμάμαι τώρα που είναι, είχε ένα άλλο. Α, ναι, το Λεμονιά έχει κάτι με μοσχάρι, αυτό το Πέμπτη, αν πάτε για το Βέτιγκεν. Τα μαγειρεύουν πάντα καλά. Το Λεμονιά αξίζει βεβαίως. Και άλλο, και σας προλέω, η Γλυκυρία είναι με Στέλιος Διονύσιου εδώ, Life on Stage, στη Σεπτέμβριο της 18. Δηλαδή αυτές που δεν είδανε ποτέ η Γλυκυρία, ευκαιρία σας, στην Theater Elf, στην Ζρίχη, 18 Σεπτέμβριο. Ξέρετε, το χρόνο φεύγει πολύ γρήγορα, λόγω αυτών θα αξίζει και να κάνετε ασφαλιστική direct τα εισιτήρια σας για τα διαφορετικά συναυλία που έχουμε εδώ. Και άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι, παράδειγμα, αν δεν θέλετε να κάνετε μπάνιο στην λίμνη και τι να ξέρω, έχετε το ευκαιρία και να πάτε αυτόν το εβδομάδα, το 14 Ιουνίου, στο Μπιλ, Τίσο Αρίνα, 9 η ώρα μέχρι τις 4, το Old Timer Meeting, δηλαδή 1000 αυτοκίνητα παλιών Old Timer, θα έρθουν εκεί από όλα της Ελβετία. Είναι ένα, αν θα σας αγαπούτε το παλιά αμάξι, ευκαιρία και να κάτε εκεί, Τίσο Αρένα, Μπιλ, και με τον ευκαιρία που είσαστε εκεί, μπορείτε να κάνετε και μια βόλτα το μουζείουμ της Σβότς και της Ωμέγα. Ελεύθερη είναι, ανοιχτά, Σάββατο και Κυριακή, δεν πληρώνω τίποτα, αξίζει βεβαίως, και να κοιτάξετε λίγο το ορολόι της Σβότς και της Ωμέγας που βλέπετε, δεν ξέρω, κάποιο εκατός, όχι χιλιάδες, αλλά κάποιον σοβαρά πολλές ορολόι από τον Σφότς και τον Ωμέγα. Λοιπόν, άλλου πράγματα, αυτό το weekend έχουμε και το Σάββατο το 13 το Μύκονος Party. Έχετε το ευκαιρία και να πάτε Scotch and Soda. Θα ψάχνω τώρα το, γιατί το tickets online τελειώσουν, αλλά στο Scotch and Soda βρήκετε ακόμα μήπως κάποιον εισιτήρια. Μετά τις 11 το βράδυ, τις 13 Ιουνίου αρχίζει αυτόν, είναι αύριο, μετά από αύριο, συγγνώμη, τις 10 Ιουνίου, μπορείτε να αγοράτε τον τελευταία tickets, λέμε, Scotch and Soda Store, Löwenstrasse 28, στην Ζρίχη. Εκεί έχετε το ευκαιρία και να μπορείτε να αγοράτε κάποιον εισιτήρια για το Μύκονος Party Ζρίχη 2026. Αυτές που μένουν και είναι πολλές χρόνια εδώ ή σαν γεννήθουν σαν εγώ, ξέρουν πολύ καλά, Σίγη και όλα το company κάνουν φοβερό δουλειά. Το Μύκονος Party είναι πολύ γνωστό, είναι το μοναδικό πράγματα που χρειάζεται, ή φοράτε κάτι μόνο άσπρο ρούχα, τίποτα άλλο. Και για μας να λέτε εκεί, την άλλο πράγματα, τώρα όταν βλέπω έχουν κάτι άλλο, κάτι...
καλή πράγματα που θα βλέπω, αλλά καλύτερα να κοιτάξετε εσείς την σελίδα μας. Αλλά είναι πραγματικά η σέζον είναι ανοιχτά, έχουμε οι νύχτες με γλέντι και ζέστη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα άλλο τραγούδι που βρήκα εγώ. Είναι από τη Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, και πάλι σε λίγο ήμασταν εδώ. Καλή ακρόαση. Αν θα παίξει, παίξει. Ορίστε.

λοιπόν, αυτό το είπαμε στην Ελβετία, τι θα κάνουμε όταν κάνει εδώ ζέστη το καλοκαίρι της Ελβετίας. Έχουμε διαφορετικά festival, δηλαδή open air, που είναι πολύ γνωστό εδώ στην Ελβετία, που μπορείτε να κοιτάξετε και ακούτε το καλύτερο music με το διαφορετικά acts εδώ, έξω από την ελληνική ομάδας. Έχετε το Open Air St. Gallen, είναι το πρώτο που αρχίζει της Ιούνιο 25 με 28. Έχει αυτό το χρόνο το 21 Pilots, Paul Kalkbrenner, Nina Chupa και το Scooter, αυτές που είναι από τις 90, ξέρω το Scooter, Hyper, αυτό είναι το Open Air St. Gallen 25 με 28 Ιουνίου, Σίτα Τόπλ, Σανκτ Κάλεν. Και μετά στη Ιουλίου έχετε το Open Air Frauenfeld, 9 με 11 Ιουλίου, στο Frauenfeld το Große Alment. Εκεί να ήρθε Βιτς Καλίφα, Haftbefehl, Yit, Don Toliver. Αυτό είναι σίγουρα αξίζει και να κοιτάξετε εσείς direct το σελίδα, δηλαδή και το Σανκτ Κάλεν και το Frauenfeld. Μην ξεχνάτε πολύ, έχει πολύ κόσμο. Το μοναδικό που μπορώ λέω εγώ, όταν ήμουνα εγώ νέη, ήμουνα και στο Frauenfeld και στο St. Gallen, νομίζω κάποιο περίπου όλα έκανα, μπορείτε να κάνετε το camping μαζί σας και είναι πολύ πλάκα. Λογικά οι άνθρωποι πίνουν πολύ και κοιμήθουν direct εκεί και είναι ένα εμπειρία. Δηλαδή Frauenfeld 9 με 11 Ιουλίου, μετά συνεχίζει ένα που εγώ δεν ήξερα και δεν ήμουν ποτέ, είναι Open Air Lumnezia. Είναι στο Degen Val της Lumnezia, 23 με 25 Ιουλίου. Εκεί έχετε το Samu Haber, Trauferski, Agu, Jean Paul. Το Ticket Corner πουλάει το festival, εισιτήρια, Open Air Lumnezia. Ή έχουμε και το Bodenseeufer Arbon, αυτό είναι πολύ γνωστό, σας λέω σας, Summer Days Festival της 28 με 29 Αυγούστου. Καλά, είναι λίγο πολύ μακριά, αλλά Roxette είναι εκεί, Anastasia και Hecht. Αυτές που ξέρουν, μόνο να ξέρετε, Summer Days Festival. Και έχουμε και το Γκρένχεν, έχουμε το Flugplatz, εκεί το μικρό αεροδρόμιο που έχουμε, μέχρι τις 27 Ιουνίου. Τα βρήκατε διαφορετικά, My Switzerland Summerside Festival, λένε αυτόν, με International Rock and Pop Acts, δηλαδή αυτό αξίζει. Και στο Basilea, Summer Stage Basel, λέμε αυτόν, το 25 με 28 Ιουνίου. Basel, τα βρήκατε εκεί πιο στο Traufer, Uriah Heep, Manfred Mann's Earth Band, Summer Stage Basel, εκεί τα βρήκατε. Και ένα πιο κοντά εδώ που εγώ ήμουν χρόνια πριν, αλλά είναι ακόμα πολύ καλό, είναι το Riverside Open Air στο Aarburg, που είναι εδώ στον Άργαο, το 21 με 23 Αυγούστου, Riverside Festival. Γιατί σας λέω αυτόν που είναι από τον Αυγούστο, γιατί τα εισιτήρια φεύγουν τόσο νωρί, τόσο γρήγορα, δεν φαντάζεται. Αυτόν να κοιτάξετε, αν θέλετε να κάνετε και εδώ ωραία διακοπές στην Ελβετία, έχετε πολλή ευκαιρία, έχετε διαφορετικά festivals και μπορείτε να κάνετε τα βόλτα σας και να ακούτε φοβερό μουσική, δηλαδή αυτό στο Arbon αξίζει βεβαίως, αν θα κοιτάω, μήπως, why not. Λοιπόν, θα συνεχίζουμε με αναβίση καλοκαιρινή διακοπές, λέει για μας, και καλή ακροσία και σε λίγο είμαστε πάλι εδώ. Ορίστε η κυρία Αναβίση.

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Ακριβώς, φύγαμε. Ποιος δεν θέλει και να έχει καλοκαιρινή διακοπές? Δηλαδή, αν θα κάνετε διακοπές εδώ στην Ελβετία ή στην Ελλάδα, το ίδιο είναι. Και τώρα διαβάζω κάτι και ήθελα και σας λέω και μαζί. Την χειμώνα εδώ στην Ελβετία έχω το αριθμός από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, πόσο άνθρωποι έκαναν διακοπές εδώ στην Ελβετία, δηλαδή την χειμώνα σεζόν, ήταν 18,75 εκατομμύριο άνθρωποι που περάσουν από την Ελβετία και έκαναν διακοπές, και περισσότερο ήταν οι άνθρωποι από τη Ελβετία που έκαναν διακοπές. Μετά από την Ελβετούς ήρθαν από την Γερμανία, από την Αγγλία, από την Γαλλία, από την Ισπανία, και ένα καινούριο ρεκόρ με τον τουρίστες από την Αμερική. Είναι πολύ interessant αυτό, 18,75 εκατομμύρια άνθρωποι που έκαναν εδώ διακοπές, είναι ένα σοβαρά αριθμός. Αν κοιτάμε λογικά με την Ελλάδα, την καλοκαίρι, καμία σχέση. Αλλά σίγουρα με το χρόνο και λόγω από τον geopolitical θέμα που έχουμε εδώ στο κόσμο, παντού, σίγουρα το άνθρωποι θέλουν να κάνουν ασφαλιστική, κάνουν σίγουρα διακοπές που νιώθουν πιο ασφαλείς. Δηλαδή όλα το destination σαν το Hurghada της Αιγύπτου και τι να ξέρω, είναι λίγο επικίνδυνο. Νομίζω οι άνθρωποι δεν φεύγουν τόσο νωρίς, και πλάκα είδα και το Κυριακή εισιτήρια παράδειγμα για τον Κατάρ, και τα βλέπετε το Φόρμουλα 1, ποτέ δεν είδα εγώ εισιτήρια 200 φράγκα για το Φόρμουλα 1, με το αεροπλάνο και είναι κάτι φτηνά, γιατί κανένας πάει εκεί τώρα, είναι πολύ επικίνδυνο, δηλαδή αυτόν, και θέλουν να, δεν ξέρουν αν θα κάνουν το Φόρμουλα 1 ή όχι, αλλά μία πράγματα που αυτό δείξει για μας, οι άνθρωποι σκέφτουν πριν και να κάνουν διακοπές. Δηλαδή πολλές γνωστών από μένα που πάνε για την Ελλάδα, θα πάνε για την οικογένεια του ή καθίσουν κοντά που ξέρουν, δεν πάνε περισσότερο. Και ξέρω κάποιους Ελβετούς που ακύρωσαν το διακοπές, παράδειγμα την Κυπρίο, γιατί λόγω αυτό το ένα πράγματα που είχε, και έχουν βεβαίως άγχος οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν έχει νόημα ή όχι, αλλά από τον άλλο μια στιγμή θα καταλαβαίνω, από τον άλλο όχι τόσο πολλά. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο το τέτοια. Θέλω να ακούμε από το Στέλιος Ρόκος τα καλοκαίρια, και μετά ξανά ακούμε μας.

Λοιπόν, καλό βράδυ σας. Αυτό ήταν από μένα, τη στούντιο της Canal K. Γιασμίν Γκούλενερ ήταν μαζί σας. Την άλλη εβδομάδα πάλι κάποιος από την ομάδα μας να κάνει το παρέα σας με 8 και 9. Σας ακούμε, περάσετε όμορφα. Ένα φοβερό εβδομάδα σας περιμένω. Και τελειώσαμε με τον Κωνσταντίνο Ζαγερός και ένα ωραίο τραγούδι, Καμπάνες. Και σας αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Και ελπίζω όλα που κάνουν διακοπές να περάσετε όμορφα και να ήρθετε ασφαλείς πίσω για την Ελβετία. Και την άλλη εβδομάδα μην ξεχνάτε 8 με 9 πάλι εδώ στο Canal K, στην στούντιο με την Radio Kima. Καλό βράδυ σας, περάσατε όμορφα και καλό καλοκαιρινή. Γεια σας.